ρι Δέμπορα Ιριβαράκ, ρι Ρουκαχώρι Αμπινοάμ, σε πισάν καρομάρι τσακονίκρι ρι Ικερέκ Αρισκυβίρ. Καλιάρο κύχρι Χιώβα, ρομά καν εκό ατσιάπαν Ισραήλ, ρι καν σε ας τσικεβέτσρι αχλαμπάλ, ατσέρι καν σκισούχ κύ ρι κύν, ρονοχέρι καν ημαρομάρι κυτίναμετ. Τι βακασάχκαρες ατσιάρι Ισραήλ, καν τη γιά ισικέν ρίσκ ατόχ ταξίχ, καν στη καμισάχκα ρουμπίρι Χιώβα, καν στη καμισάχκα ίσιρερι Χιώβα, ρικαδιός ριτσίν ρι Ισραήλ. Το κράτ Χιώβα, σαγιάκαν ρι χουγιού σαΐρ, το ξατέλπε παρουατσουλεύ εδόμ, καν χαρί το κριτσιχούν καρι ρουατσουλεύ σιλόν ή καχ σουγιά πεχό, ή ρισούτς σερουγιά πεγιά. Ρι χουγιού καν σε σιλόν κατσουβέτς τσαβέτς ράτ Χιώβα ρι ατκαδιός, καν ατσέλκα σιλόν ρι χουγιού σινάει. Παροκυχούρ ρι Σαμγκάρ ρι Ρουκαχώρ ρι Ανάτ, τσοκά παροκυχούρ ρι Χαέλ ρι Βινακήμαν γετικέρ τα τσίκ γεγάς τσουπάν ρι Ουτσιλέχ τακπέχ, ρι Ιελεγιάχ πεπατιναμέτ σα Ραμόν τακπέχ εμπέβη, τσοκά η κοκόχ τακτιναμέτ ρι τσίν Ισραήλ καν σε μαλίσκαν ή καν μανχούν τσικε κότσουβέτς, καρί ήχ Καρκίχ το χριγίν Δέμπορα σιγιακατέχ. Σιγιακατέχκα ατσέλχουν τεέχ κιτσίνδι νουβινάκ. Το χρι νουβινάκ σε κιτσά τσακά τσικ διός χαρίτοκ ριλαμπάλ σοκακά κικίν ή τσοκάκαν μανχούν το μπέλριν νίτα καμισαμέλρι κότα πακεκάρι νουβινάκ. Πακεκάρι εκουαρενταμίλα τσιάρι εκό τσικακοχόρ. Γεν καν γικικότκα η βικίν ρίσ αχρακέν ριτσίν Ισραήλ η τσουκά η βικίν ρίσ νουβινάκ ρικάν νικίν ρονοχέλ η βάνιμα σισούχ η μη ριτσίν νιπέν λαμπάς. Καν τη γιά καρουκ ήχ ρι Χιώβα ρίσ δικό ήχ γις τσοκέ τσικίχ σεκ τακπούρ ρίσ εις τον ελά τσι βονοχέλ ρίσ βινακή ριτσίν δι την αμέτ καν τη τσιχόχκα ρονοχέλ ρισουπέν ρι Χιώβα, τη τσιχόχκα τσουτσίρι κουμπέλ τακιά, τη μισάχκα ρι ρουμπανομπάλ ρι Χιώβα, τη μισάχ ρι κίν χαλαχόχ ρουμπέτς οχόν, τη τσιχόχ ρι ατσοχ ρι τσακονίκ ρι τσίν ρι την αμήν Ισραήλ. Καλιακατέχκα, καλιακατέχκα Δέμπορα, καλιακατέχκα, καλιακατέχκα η καμισάν. Καλιακατέχκα τσουκαράτ Μπαράκ Ρουκαχόρ ρι Αμπινοάμ, καλιακατέχκα η κακουάχελ ρι Βινακήρι σε ατσόπ, ρι Νουβινάκ καν σκιμόλκα πεκί βικίν ρι τσίν γινκιτό, ρι Τιναμίτ ρι Χιώβα καν σκιμόλκα πεκί ρι τσίν νικιμέν ο Ιωβάλ κικίν ρι Μανέχ και Σιμριέλ τσικιβέτς, εκό καουσί ατσιά ριτσίν ριτσομάχ ριτσίν ρι Ιφραήν σε κακάπε πατακάχ. Τσοκά εκαουσί ατσιά ριτσίν ρι Βενχαμίν ρι σε μπεκουλούμπε. Κακά τσικοχόν ρι ριχατσούλκαν ρι Μακίρ σε πέρι αχρακέν. Ι τσικοχόν ριτσομάχ ριτσίν ρι Σαμπουλόν σε πέρι γατόχ τακτσίρ. Τσοκά σε πέρι κίν ρι Δέμπορα ρι αχρακέν ριτσίν ρι Ισακάρ καν χάκα ρι τσομάχ ριτσίν ρι Ισακάρ ρι σε τοόν ριτσίν ρι Βαράκ. Ρωμάκαν Κεχουκίν σε σουλέπε τσιρίχρι πατακάχ, ακαριτσομάχ ριτσίν ρι Ρουβένσα σε χαλαχό τσικιβέτς, ρι πακάνιμα ριχέ καΐ κακάνιμα νιμάκ τακ τσομονίκ ρι σκαλαχίν, ριχέ σαμάς ούτς σουπέν τσικιβέτς ρι σε κοχέ καν σουπάν ρι κοράς, σαμάς σκά τσικιβέτς ρι σκακασάχ καν ρι κιτσαμέθη κικαρνέλ καν Αλαχήν τσικό Σιμριέλ κικίν ρι τσομάχ ριτσίν ρι Ρουβέν. Τσοκάρι αχγαλαάβ μαν σε σιλόν τα περί ρι χουκάν από τσιρίρι να κένγια. Ρι τσομάχ ριτσίν ρι δάν σαχάρι κο μάρκο ρι σε κιτσαχίχκαν. Ρι τσομάχ ριτσίν ρι ασέρ σαχάρι παλόμνι σκιμαϊχάχκαν. Ήκαν μαν σκιμέχτα ριτσίν σε σιλόμπε. Ακαριτσομάχ ριτσίν Ισαμπουλόν καν σκυγιά
κι τσουμπί καμίκ κερί τσοκάρι τσομπάχ ρετσίνι νεφταλή καν σκυγιάβι τσουί καμίκ τσοκά τσουπάντι ο Ιωβάρ. Σε πέκαρι ατσιάρι ερέι ριτσίνι καναάν σκυτσόπκα ο Ιωβάρ κι κίνδι τσιρί πατά ανάκ. Καν σκυτσόπι ο Ιωβάρ κι κίνδι τσιρί τσουτσίρι ρακένια τσουνακάχρι μεγίδο. Σε πέκα τσακίκ πεγιωμέλ ίσα μανχούνσκι κουάχελ. Ρωμάκαν κα τσιλάτσι κάχρι τσουμιλάκαν νικιπέμπε ο Ιωβάρ κικίν. Καν καχάρι ακουτσί κόβεις πίμπε ο Ιωβάρ λικίνδι σίσαρα. Τσουπάνι ρουπέχ ριγιά κισόν σαπόνχουν νιμαλέχ ρακένγια ήκαν σερουκουάχελ. Καν σερουκουάχβι ριρακένγιάρι σαπόνι τσιρίπα κισόν. Χαρίτοκ σε μεκασάν περί κοιταπανέ κρικέχ ρε ουκουαγιόν ρε ατσιάρι μανέχ και σιμριέλ τσικιβέτς καν γεροπίν γεροπίν σε μελέχπε ρικέχ ρι καν κι λίγ λίγ κιχ ρε άγχελ ρε τσίνι χιωμπά σου βίχ το γιος ρε ετσελανίκ παρουβίρι την αμήτ μερός καν το γιος ρε ετσελανίκ πακιβίρι μινακίρι εκότσιρι ρομάνσε Ρωμά μανσεπέτα ριτσίν σκητό ριχιόβα, τσοχακά μανσεκητότα δικό κουτσουγάστσα. Χαρμέσβα ρουκή ριχαέλ, τσκικοχόλ ρισοκή ριχα, ρισχαγίλ ρι έβερ κενίτα, τσικιβέτς κονοχέ ρισοκή, χαριχάρι μας ούτσρουβα ρουκή ριτσιρί ακουτσί κόβικα. Ρισίσαρα σουκουτού χουπά ρουγιά, χακα ριχαέλ λέτσε σουγιάτσιρε. Τσοπάν χουν κουμπάλ κιτσίνι νιμάχ τα κατσιά σουγιά από το κόλ λέτσε τσίρε τσιρί χρυρικίνδι ραχσοκόν σπερουκαμά περι τσέρι σημέχ ρουτσάν ηρικίνδι ριχκεκά σου τσόπρι παχιπέλ σου σαμάχ σου καμισάχ καρι σίσαρα καν παρουχολόγκα σου γιάβι καν σου μπόπ ή σου κοβισάχ ριτσέρι παρουβί ανέχ χουπάρι ρουσκέν. Ρισίσαρα καν ρου κοτολιλάρι τσιρακέν ριχαέλ νου μπακελάρι ριτσάκ πανουλεύ ρομάρι ρουκίχ ακουτσίς σάκβι τσιρίσ κέμπικαν. Ριρουτέρι σίσαρα νιτσουούμπε παβεντάνα τσουκοχόρι καρακίκ τσίτ νιτσουούμπι περινουμίχ. Ατσικύρω μάμα νουκολόντα ριρου καρουάχε ριβάλ, ατσικύρω μά σαπέ αρι ρουρουέδα ρι καρουάχε ειμάνι πιέν τα πέστσα. Ρωμά μας ενοβινέχτσικε ρι ρουσαμαχελά νικικουλουμά από ρι ρουτσαμέλ ή κανουγιόγκα τσοκάριχα νουμπίχκα. Καν χετσίχνα βίτσι κότσι νικιτσέρ τσικιβέτσι σκιμέχπε. Ρικίν χουμπά σκιχουχουνάλ νικι κουλουμά χουν στέν ο εκαΐ ριτσιέχ ριβανούν ρικίν χαλαχό χρουβέτς πέτς κότσινι για ως να τσιρέ ρισίσαρα. Ριτσιέχ ριτσισόν μπικιβέτς ρικίν χαλαχό πέτς ιετσισόν τσικαΐ ρουβέτς κατσινι για ως να τσιρέ ρινου ριτσακονέλ νιτσά ριρουτέ ρισίσαρα. Χακαγίν δε μποράνιν μπίχ. Κερί τακά σκεκίς κονοχέλι ετσελανέλ αβιτσίν ρατ χιόβα. Χακαρί για οχοβάν αβιτσίν καν σκελιοκολίν ατσέλτι ήχ σκελικλίν ατσέλτι ήχ τοχνικατόν σκάρι δέβορα. Τσιρίχρονο χερρε σκοχέ ουσλανέμ τσουπάντι κυρουατσουλεύ καβινέκ χούνα. Χαγιαρουτσετικ πακατσαβέλ κακτσικέλ, διμού χριτσίν τη χουέσες τσουπάνι τανάχ μπόο. A continuación leeremos el capítulo 5 de El libro de jueces en la traducción al lenguaje actual de la Biblia. Aquel día Débora y Barak cantaron esta canción. Den gracias a Dios, jefes israelitas. Den gracias a Dios todos ustedes, pues se dispusieron a luchar por él.
presten mi atención. Reyes y gobernantes, mi canto y mi música son para el verdadero Dios, el Dios de Israel. Cuando tú, mi Dios, te fuiste de Seir, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y el cielo se estremeció, y las nubes dejaron caer su lluvia. El monte Sinaí y todas las montañas temblaron ante el Dios de Israel. En la época de Samgar y de Jael eran muy peligrosos los caminos. La gente andaba por veredas angostas. Los campesinos no podían cultivar sus tierras. Entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel como defiende una madre a sus hijos. Dios mío, cuando nos enviaste la guerra por haber adorado a otros dioses, de entre 40,000 soldados no se levantó ningún valiente. Te doy gracias, Dios mío, y felicito a los jefes de Israel, a los pocos valientes que se ofrecieron a luchar. Canten victoria todos ustedes, los pobres y los ricos de Israel. En todo rincón de la ciudad, el pueblo celebra los triunfos de Dios y las victorias de su pueblo Israel. ¡Arriba, Débora, vamos! Cantan una canción. ¡Vamos, Barak, hijo de Abinoam! Encierra a tus prisioneros. Los jefes israelitas bajaron y se unieron al pueblo de Dios para luchar contra el poderoso enemigo. De la tierra de los amalecitas bajaron los de Efraín. Detrás de ti, Débora, marcharon los de Benjamín. Se te unieron los jefes de Maquir, los gobernantes de Zabulón. Los jefes de Isaacar te acompañaron y apoyaron a Barak en la batalla del valle. Pero los de la tribu de Rubén prefirieron quedarse a cuidar las ovejas que a acompañar a la batalla. Las tribus al otro lado del Jordán se quedaron en sus tierras de Galaad. Los de Dan y de Aser se quedaron en los puertos cuidando sus barcos. Pero los de Zabulón y Neftalí arriesgaron sus vidas en los campos de batalla. Luego, a Taanac, junto al arroyo de Megido, vinieron a pelear los reyes cananeos, pero volvieron con las manos vacías. Hasta las estrellas del cielo lucharon contra Sísara. El antiguo arroyo de Quizón barrió con todos nuestros enemigos. ¡Adelante, siempre adelante! Yo, Débora, marcharé con poder. Los caballos de Sísara salieron a galope tendido. Sus cascos retumbaban como relámpagos, y nunca, y anunció el ángel de Dios, que Dios castigue a los habitantes de Meroz, porque no vinieron a ayudar al ejército de Dios, no quisieron luchar por él. Bendito seas Jael, esposa de Eber el Kenita, bendita entre todas las mujeres de Israel. Sísara te pidió agua y tú le diste leche para hacerlo caer en un sueño profundo. Con una mano tomaste una estaca y con la otra un martillo. De un golpe le aplastaste la cabeza. Sísara se desplomó entre tus piernas, quedando tendido en el piso. La madre de Sísara, afligida, se asoma por la ventana y pregunta: ¿por qué tarda tanto mi hijo? ¿Pero qué? ¿No se oyen sus caballos? Las sirvientas más sabias le responden, y ella misma se repite estas palabras: seguramente se están repartiendo lo que ganaron en la guerra. Una o dos mujeres para cada capitán, telas de muchos colores para Sísara, uno o dos pañuelos bordados en colores para adornarse el cuello. Y Débora y Barak terminaron su canto así: Dios mío, que sean destruidos tus enemigos, pero que tus amigos brillen como el sol de mediodía. Después de eso, hubo 40 años de paz en todo el territorio. Hemos leído el capítulo 5 de El libro de Jueces, en la traducción al lenguaje actual de la Biblia.

Σοκάρι ραμάχ βατζαλά, λιτσίνι καλιάρου τετέκου, μοκάρου τζαμπέρια χαφδιό, ρικέλ τσουπάνι βουχ, λιτσίνι χουέσε, τσουπάνι τανάχ βακί, ακουτσίνι μπιχ και ρέπα κατζαμπέλ κακτσικέλ, ρίρου τζαμπέλ ριαχάφ. Ρι Ισραηλίτα σκανσκι τσόπτ καρουπανί κρίτσελ τακπανοπέλ τσουβέτ ριχιόβα. Η Ρωμάρι σε ρουχέτ πακεκάρι βινακύρι αχμαδιάν μπουκούχουνα. Ήρχε καν σκυπέγκα τσικέρι Ισραηλίτας τσι σκυτέχ ποκόν οι Ρωμάροι σκυκανολάρι ακουτσί σκευαλάβικι. Εκό σκευαλάκι κοχόλ τακχουγιού, παρουβί τακχουγιού, είπα τακχούλτι εκό τσιρί. Τσιρί σε κοχεύει λιτσίν σκυτόκι. Οι Ισραηλίτας κρί σκυπέν Ρωμά χανταπέ τοκνικυπέν καρι κυτικόν ηχεπέρ Ρωμανούμπε χαρίτο κλειχωτέ κανέχρι ερυχα. Ριχατσούλκαν ριμαδιάν, ριχατσούλ ριαμαλέκ, ριρουβινακή ριεκό παρελεπέρχιν ριτσίνδι γεκιτσόπρι τσιόγιοβαρ. Ιαπών κακανέχ κικίνδι Ισραηλίτας η γεκοχέ κατσικοχόρ γεκι κεσκοπίγρι καβέχ παρουβίρι κητικόν. Η κυρίνη κυμπέν κατοκ Ιαπών τριτσινή πατιναμίτ γάσα. Η καγμανχούν κικολοταχέχ τα πακικά νετσοκακαν γεκικουάχ καέρι καβέρ. Το γιχωτέ κακανέχκαν ε κικουαλόν καρι καβέχρι κικαμέιος η τσιρίκιν με κυπανάβι ανέχρι κατσότς πανούν δικίντσιακ. Καν χανέλα κακικέχρι ε κιτσικόπ καν ε ατσέλ τσικ δισάκ νημανέκ αχλατέλ τατσικ. Ρωμάρον οχέρθεν η κικοβισάχρι πακεκάρι αχμαδιάν δι Ισραηλίτας μαχούντσικ κακόρ κικίν. Η χαρή το κρυχέ, σκικουτούχ το ονίκ τσινέρι χιωβάρι τσιν κερουτό. Το χρυβινακή Ισραηλίτα σε τσόν κανέχρι κίνρι χιωβάρ ο Μάριου και Γεβάρι νικικασάχ πακεκάρι αχμαδιάν. Νι χιωβά σου τέκ πεχούν αχλίρς, αλλά χρυσέχ ρουτσαβέλ η κενάκα σου μίχ τσικέ. Νι χιωβάρι καντιός νομίχ. Χαγίνι συνελεσάμπε η βιτσίνδι πανεχύπτο η συν Σισιμπελεσάχπε τσουσέρι ηλινδέλ. Καν σισιμκόρπε πακεκάρι διαχεχύπτο, ηλιβαβέκαν εσνουκολόν τσουκά πακεκάρι βινακή διεμποκοτάνελ, η τσουκά νουχατσόν παϊκάρι κυρουατσουλεύριχε. Η βυσιμίρτσα κατσιβέ τσιχα γίνει χιοβάρι ίνδιος. Μαντιγιά και ίχρι διός ριτσίνδι αμορρέως τα πέτσου πάνι κυρουατσουλεύει σκόβει. Χακαρίς σαμαν ινιμάν τα πενουτσίχ νιτσάρι χιωβά. Στσάρι αλαχρισέχ ριρουτσαβέλ. Τσιρίχ νις πέρι άγχελ ριτσίνδι χιωβά πατιναμίτ οφρά εις μετσουγέ τσουσέχον πατέντσέ ριτσίνδι χωάς. Ριριχατσούλκαν ρι αβιεσέρ ήρι χωάς κόκαχούν ρουκαχόν ρουμινιάν χεδεόν, ήρι χεδιόν ρι ναχήν νουτς οχρισ. Χουπάρου τρίγο τσιρί πτσουπάνι γικπέλ ούβα, είπα εβέλ καναχήν τσουπάνι κρομά ρι βινακή αχμαδιά. Ρι άγχελ σουκούτρι τσουπάτσι σουμίχτσιρε, ρι χωβά κανκό αβικίν. Ράτ καν ατχούν ατσίν διτσίν λαμπάρλι καν μανέκ σιμρε ελ τσαβέτς στατσίρε. Ριχέδιον σου πίχτσιρε. Μπαχάφ γιν. Μπηρι χιωμάκ ο κικίν ρόχ. Ατσικέκ αρωμάκ το κνικακασάχρο νοχερρέ. Ακουτσίκ όβιρ ημαγέλ τακ πανομέλ ρικιτσιχόν καν ικατίτ καβαμάτοκ σκυπίχτσιν δι χιωμά σε ρελσάχ πε πανεχύπτο. Μπακαμίν ατσικέκ αρωμάτοκ οχ ουρουμαλίν καν ή ο χρουχατσόν πακεκάρι αχμαδιόν στσα. Ριχιωβάς παέκα ριακουτσίν η τσούμπι ριχεδιόν ισου πίχτσιρε. Βακαμήν ρικίν καρι αβουτσουκά ρικό τα κουσάχκα η καπιγίν ριτσίν για ακόλτρι αβινάχ πακεκάρι αχμαδιάν. Χαγίνκα ρι γιτακόν ελ αβιτσίν στσα ριχιωβάτσιρε. Ακα ριχεδιόν σου πίχ. Μπαχάφιεν. Ιν ατσικέ τα καοκγίν ριτσίντσι χαγίνγι κολόν κιτσίνδι νουβινάκ. Ρωμάρισα ιν γιπέ παχούν χάχ βινακίνι μανέκο κουτσογά ρι ριτσίνδι τσομπάχ ριτσίνδι καντι μανασές ετσοκάσα ιν τσίπ κικοχόρθι βατσαλάρσα.
ירי חובה שוב יחצירה. יש כי כוחי הוויקינג, עירת כאן שקצ'קון צ'יקינג ריחמדיאן, עד ששאתה ששק ויקינג חון עצין, לנפן ויובש. קדיר יחדיון שוב יחביק, כאן שימביל עוציל לוויקינג, תבנה עוציל תייחון רטל ריצ'ין די חובה תשובה. יברקמינקה ננקוטוך כחון עוציל שווה ריצ'ין צ'יקן מנחני נייבה. קטוק, שתיצולי נפר יקינג חון נוסיפניק, רינים וחון עניה צ'ברת צ'ה. אירי אנגל שוב יחצ'ירי. רין, אין לא יובך כאן צ'ירי, קטוק, שתיצולך נפר. ירי חדיון אני נקשפה פרצ'וץ' איש פרוצ'וך מריסה חון תיאלך צון צון איש הוצק. צ'וקה שובהם כשלם בייך למנק צ'מלך אור ריקין איש כוסה חון ארוב הכך. קרי שויה ריטיח פחון תיצ'קץ' אירי רויאל ריגותון שויה פחון בוחוי. קרי שוקוח אל רונוכן ריצ'ין נברויה צ'ירי רי אנגל ריקו כאן צ'ושה חון פטן צ'ה. אירי אנגל שובייך צ'ירי. Taya ri kashlambay iritir parvira ber iriruyal ritir sha tatisha elsa irha kankeri kashubay iriangel suya aporirutsan diruchamej parubir ditir di irikashlambay iriabegre kanshel kapeq parubir ishukesronohel chilihri ni hedion kan manshutsatta chikri angel Karishu napeg chihari angel richindi Jehová richon rikin ishubir. Ahaf Jehová, bakaminga kanshintzet trubach ri angel ri atakom pescha. Hakari Jehová shubir chire. Tikoheus la nibas kusha vikin imantashbi javi, romasha manska kentascha. Kari di Gedeon shupapa kanejun porobel chubach ri Jehová, reporobel reshubiniag Jehová richin ushlanibas kush. Ere poroberre ka konari chiri pa tinamit ofra akuchi ekoviri rihatsul riavieser. Ichupan kari akari shubing rihioba chire. Tabeka ma pehum ois richki kohorri katah rubaks riatata ihun chik ois rikobuku ruhuna. Itabulaje rir porober richin di baal rinuchajih riatata chuka tachoyo ripap. Ni papanche di chindi acera di cojunan di kini porobel. E di chili, chubi juyu tapanak anejun porobel chinubech yin Jehová riña Dios. Cari, stabekama perim ois di co bukur juna di chinu suh chinubech yin parubiri porobel. Ni papanche di kasan jaris nakusah di chin sisha. Seri di gedeon serucha alaju elajujachia. Chiqueri rusamajela reja y shubenka acher rubinkan di Jehová chire. Shashema shuben tapa tapak ih roman nushihri chiquivechri achalasri es li chindi rutata y chuka chiquivechri vinakin li chindi tinamet. Romari chaka chik shuben di pinkan chire. Dine makayan di rukan ih tokniwak di vinakishe kastej anejro. Haritok shkitzet chiri porobel richindi vaal bulankan, ichukari papanche richindi acera riko chiri chunakak shchohel ima nekchek. Ishkitzet rihun kaka porobel riko chiri ishporosh hum oish paruvi. Ishkikutulak achikivach riheri achikesh banunre. Kanhanilak ashkikanuh ishkikutulak apatakkeri ichanitok shkibik. Kinapeg pe chiri jari gedeon iru kajor di joaz disbanun iru mari sepek arikin di joaz iskibig txere. Tahachapere akajor txekeri txini kakamisa, roma jari jari us disbulankan di porobel di txindi baan itxukasu txoke di papanche di txindi azera setxa. Iri joaz subirka txike konoher ikimolon apoki txiri. Kani bajores nintori baan? Kain gishchohin paruk eshel riha, bikohon chiveris rinrahon utori baal kan koka chiniken bakamenyan, ibiri baal kan kitzik dios kan tutori ruyon riha chubachri u disbulan riroporob alscha. Chupan ini haritok shkibig jeru baal, chireri jedeon roma
χαριχάρι σβουλάντι πορόβελ. Ισαπόντσι καρικίχνι τσι ριβινακή μαδιανίτας, ριβινακή αμαλεσίτας, η ριβινακή ριεκόπαρελε ερκίχτσι ρε, ριχές κοιμόλτσι κοι, η καγχαρίς εκάς καπεριχούν χουκάντσι κρουτσί ριρακέν για χορδάν, ισεκοχέ καριτσιρί, πατακάχ ρουβινιάν χεσρέελ. Χαρίρι εσπίριτου ριτσίνι χιωμάς περικίνι χεδεόν ριτσίνου για ρουτσοκά, καρίρι χα σουσουπούχρι ουκά, η καγχαρίτοξ κοιμόλκα κύρια ριχατσούλκαν για βιασέρρικιν. Η σιρωτάκ ατσιά, τα λούχ ρουτσιχόλ ρικίν ρι εριχατσούλ ρι μανασένς, η ριχέτσοκας κοιμόλ κύ ρικίν ρι χέδιον. Τσουκασερουτέκ ατσιά, τσουγιαίκ ρουτσιχόλ τσικέρι τσομάχ ρικίν ρι ασέρ, σαβουλόν νι νεφταλί. Η κονοχέρε σε χωτέκ ανέχ ρικίν σκοιμόλ κύ ρικίν. Χαρίτοκ ρι χέδιον σου πήχτσιρε ρίδιος. Βικάν κετσίχ γιν ακουσάχ ριτσίν νιν κόσλιν τρινάμετ Ισραέλ ατσέρια μπιν τα γιάχουν ρε τάλτσουβε. Γιν στη νιά καν χούν σαλέιχ ριτσίν καρδέλ ρε ακουτσί νιτσάχ βιρι τρίγο ή βιρι νιμακά ρι σαλέιχ τσεκέρ ρομάρι ρασκάμ ή διρουατσουλεύ τσακίχ χαρίτοξ την απέχ. Βικάν κετσίχ σκιν ακουσάχ ριτσίν γιν κόσλι βινέκ ατσέρια μπιν τσουβέστσα. Η κανκερίκα σπανατέ. Το κρυχερεόν σιακατέχρι νημακάγιαν γρυχάς ρελεσά χούν λεκ για ριτσίντι ρασκάμ τσιρέρι σαλέχ ή το σουγιέτς. Ιρχεδιόν σου πήγχ τσικ τσιρέρι διός. Μαν τυπέ ο βοιοβάλ τσουβέ βιγιτσόν τσικ χουμπέχια βικίν. Σα τσίτσ καρεπέ χουμπέχρε νιν τοχτοπέχρι κίνδι εσαλέχ. Βακαμίν νιν κουτούχου τσίλτσαβέ τσιρί σαλέχ Chakikta irwachulef chakalta rikindi rashqabscha. Ichupane agari di Dios kankerishu ben. Risaleh chakik irwachulef chakal chakal roma ari rashqab. Chayaru tzatik pa kachabel kakchikel dibuch di chindi jueces tanach baki. Pakachabel kakchikel.

Ριταλούχτσιχ, Ισίμτσε. Σουγιά έλθει ουτσιλέχ ρουτσιχόλ. Ριτσίν, Ριρουτσαμπέλ, Ριδίος.